0: Ζόριζα.
1: Τα και μαλά νερό. Κάμι ρε μακάτσι και ρε. Νόγουι κάτσα να γουι. Πακόμι να μόλιο. Αρε κόρο δε γιόμπα. Να κοχαρέχω τσιβού. Αλλά ένα όμνουμπα. Πακαλώ να μου κεκέτε.

ο Τζον Καζουάνκι ή Τζον Μπέμπι Κονφοδιώνα. Ότι παπαπαρόκο, είμαι κούγια κουκόνα παπαρόκο, νιουμπάνι που να ματατζίζω ήλε γκούμου, μόνο ατότσο αμενούνα και ρομπάια. Άτσα ήλε φαΐδα εαντώα, κουακουέλη.